0: Ναι, με το γιατί συνεργασία δεν θα βρω.
1: So the location and there is nobody here. I need an exact landmark of where this place is.